Ανάγκη, νόιακ μου, να πω λοπό και σε ζωμό, που ακό, τα κίθανα. Μαλέ, μαλέ, να ακού νόιακ μου, νύρωνα, πάγιο λάνο τίντου, πάγιο γλουγό, νόιακ μου. Νιώσα κίθανα, αλλά και ουγγί, κοίτα λαχτουγό, που και κοκμούντο, μουλο μουλο, τσουτσου, τσαγουβούλι, νονίτα, λινό, τσουτσου. Αλλά, αγώ,